0: Είπα, ακάτσι τσίγκη βατά, όχι Καλίφορνια κουαδία, να στο είναι.
1: Έπα!
0: Να στο είναι. Μοτσίλακο σε αγίνα στο είναι. Πεστάνια αγίνα στο είναι.
2: Firefox.
0: Firefox.
2: Μα όντω το 4-6 ώρα είναι Καλίφορνια κουαδία, πέστε τάλτε βαχα, ρίκο δε.
0: Σοντό.
2: Σουι είσαι νεκουά, είχε ουί. Αουέν.
3: Σουι.
2: Αουέν. Αουρεκ όλανε μπατ χαρί γενούν, ωραίν τα λα ουρτέ βατσού. Σε αυτήν την μακέτα βάλατε σου εμπιμήλια τα ογέτα βίγιαν, τα σας πέρβετε κοάτ ογέτα λάουαν, νίγουστε ήγουαλ βίγιετ χαρριδεύλα τα λάνα, τα όρτε να τεύε σας πέρβετε κοάτ μπέλεκ εκόιστουτα, αυτό εκόιστπεν μπατ, μπωστεύουν κοπιά, εις τα όλα γαϊσκή, μοίτσεκο, μα βέρε λένε βέρε καβούς, εν σουί ταλδιακ αβέστηρεν μπατ βιεννάμιτας, δαό, βέστε βάτσουν οι Εγγλέσες, τα σόρτε τσάρα εσάν εδώ βιεννάμιτας. Σεια βεστικό σας πιες βετεκό βάτ, τα μάι τσέτ, δείτσεν δάνα, μπιάρ ήλ, εδώ όλα σερ, σεόσερ, δάι τσουμόρου, σε ούστε τα σαλά νερό ρι χαρτσεούλα, τα μόνο, χαρρίκο δεύνα βεστία, life under the boot, μπότάρεν ασπίαν πισίτσα, τα γουάσεν σουίρεν χαρκόρια ρεγέν, οκλανετικάν, Καλιφόρνια.